0: Ξέρεις για το καθιστώνα που πουλες.
1: Μπορώ.
0: Πουλες. Να σταματήσεις.
2: Και νόμ.